διέλη. Τα σέδα, τα σέζε, σι μεντρά, κενούι άλταν σαν τα γιά, μα μεντρά. Τα σέδα, τα σέζε, σι μεντρά, κενούι άλταν σαν τα γιά, μα μεντρά. Τα ουίτε, τι μεντρούσε, βίνε, μεντρά, μια. Έκαι, μα ισφυντ,